Μα τώρα βλέπω κι έρχεται ο γιος του Μενικαία, όπου οι θεοί μας έστειλαν καινούριο βασιλέα. Κι αφού τους γέρους κάλεσε συνέλευση να κάνει, θα πει πως κάτι βάνει στο νου του σοβαρό.

Joseph, και εσείς οι Ολύμποι, ξακούστε με, σε εσάς απευθύνομαι αυτήν εδώ την προσευχή. Δώστε μας

ως γεγονός μέσω ύματι εγκυθάριζεν. Εσπέριος βους κλέψεν εκιβόλου Απόλλωνος. Τετράδι την προτέρη τίμην τέκε πότνια μέα. Ως και επί δι μητρός απαθανάτων θόρε γηίων ουκέτη θυρών έκητο μένων ιερό ενηλίκνο αλόγανα ίξας ζήτη βόας Απόλλωνος ουδών υπερβαίνων υψηρεφαίος άντριο έλθα χέλη νευρών εκτίσατο μυρίων όλβων ερμίστη πρώτιστα χέλην τεκτίνα τα

Zone, ήρα η αντεβόλησεν, επαυλής η θύριση, βοσκωμένη προπάρηθε δόμων, ερυθυλαία ποιήν, σάβλα ποσήν βένουσα. Διός δεριούνιος ιός, αθρίσας εγέλασε, και αυτήκα μύθον έιπε. Σύμβολον ήδημη με γονίσιμον ουκονοτάζω. Χαίρε φιν ερώεσα, χωριτύπε δε τόσε τέρι, ασπασί προφανίσα. Πόθεν τόδε καλόν άθυρμα, εόλον όστρα κονέσω, χέλης ώρες ζώσα. Αλίσω σεις δώμα λαβών, οφελώς τη μιέση ουδα ποτινήσω. Σι δε με πρώτη στον ονήσεις, οίκη βέλτερον είναι επί βλαβερών το θύριφιν. Ιγάρ επιλυσής πολυπίμονος έσε έχμα, ζώους ειν δε θάνεις, τότε

Νύμφας βαφκίδωσιμη, πολυκλάφταν δε παρέρπον στάλαν. Το καταγάς τούτο λέγεις, Αΐδα. Βασκανώσες, Αΐδα. Τα δέτη καλά σάμα θωρώντι. Ομοτάταν βαφκούς αγγελέοντι τύχαν. Όσταν παιδιμένεος εφές αείδετο πεύκες. Τας δε πικαδεστάς έφλεγε πυρκαγιάς.

Και σήμεν οημένε γάμων μολπαίωνα ειδάν. Εστρίνων γοερών φθέγμα με θαρμόσαω.

ρίμναν. Όσα δε μη τέλεσε θύμος η μέρη, τέλεσον. Σιδάφτα, σύμμαχος έσον.

Μα τώρα βλέπω και έρχεται ο γιος του Μενικαία, όπου οι θεοί μας έστειλαν καινούριο βασιλέα. Κι αφού τους γέρους κάλεσε συνέλευση να κάνει, θα πει πως κάτι βάνει στο νου του σοβαρό